0: You are listening to the Greek Community Radio program with community news, music and current affairs on 5EPI FM. Welcome to the program.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε στο πρόγραμμα του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EPI με τη Δήμητρα Ψαρού, Έλλη Σπέι, Ελένη Γλαρού και Παναγιώτη Πύρο.
2: Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας για ένα ευχάριστο ενημερωτικό πρόγραμμα.

Συνεχίζουμε τώρα με το ιστορικό μας αφιέρωμα. Η πυρπόληση της τουρκικής ναυαρχίδας από τον Κανάρι στη Χίο υπήρξε ένα από τα σημαντικότερα ναυτικά κατορθώματα της Ελληνικής Επανάστασης. Μετά την καταστροφή της Χίου στις 30 Μαρτίου του 1822, το ελληνικό ναυτικό θέλησε να πάρει εκδίκηση προσβάλλοντας τον τουρκικό στόλο. Για το σκοπό αυτό συγκροτήθηκε μια μεγάλη αρμάδα από 64 πλοία, 29 ιδραϊκά υπό τον Ανδρέα Μιαούλη, ο οποίος αναγνωριζόταν ως αντινάβαρχος, 19 σπετσιώτικα υπό τους Αναστάσιο Ανδρούτσο και Ανδρέα Χατζιαργυρίου και 16 ψαριανά. Τα ελληνικά πλοία συγκεντρώθηκαν στα Ψαρά στα τέλη Απριλίου και έψαχναν την ευκαιρία να δράσουν. Ο χρόνος που επελέγει ήταν η μεγάλη μουσουλμανική γιορτή του Ραμαζανιού που ξεκινούσε στις 10 Μαΐου. Αρχικά έγιναν απόπειρες επιθέσεων, αλλά απέτυχαν, όπως απέτυχε και η απόπειρα πυρπόλησης της τουρκικής ναυαρχίδας στις 18 Μαΐου. Στο μεταξύ εκδηλώθηκε απειθαρχία των πληρωμάτων εξαιτίας της καθυστέρησης καταβολής της μισθοδοσίας τους, αλλά και διαφωνίας μεταξύ των ιδραίων και σπετσιωτών ναυάρχων. Οι σπετσιώτες ναύαρχοι Ανδρούτσος και Χατζιαναργύρου έκριναν φρόνιμο να αποχωρήσουν από την κοινή προσπάθεια για να μην προκληθεί ρήξη στο ελληνικό στρατόπεδο και στις 31 Μαΐου σάλπαραν για το νησί τους. Την ίδια ημέρα οι ψαριανοί πήραν την απόφαση να χτυπήσουν τον τουρκικό στόλο με πυρπολικά επειδή κατέφθασαν πληροφορίες ότι ο Αιγυπτιακός στόλος βρισκόταν στην Κρήτη. Την απόφαση επικρότησε ο Μιαούλης καθώς και οι άλλοι δύο ιδραίοι ναύαρχοι, Λάζαρος Λαλεχός και Ιωάννης Βούλγαρης. Την επιχείρηση ανέλαβαν να εκτελέσουν δύο πυρπολικά, ένα από κάθε πλευρά. Έτσι, την επομένη 1η Ιουνίου τα δύο πυρπολικά, ένα ψαριανό με κυβερνήτη τον Κωνσταντίνο Κανάρη και ένα ιδραϊκό με κυβερνήτη τον Ανδρέα Πιπίνο, ξεκίνησαν προς αναζήτηση του τουρκικού στόλου. Τα δύο πυρπολικά συνόδευαν 4 μπρίκια, 2 ψαριανά με πλοιάρχους τους Νικόλαο Γιαννίτσι και Γεώργιο Κουτσούκο και 2 ιδραϊκά με τους Ιωάννη Ζάκα και Αντώνιο Ραφαγκιά, που θα αναλάμβαναν τη διάσωση των πληρωμάτων μετά την πυρπόληση. Με αρκετές προφυλάξεις, τα δύο πυρπολικά πλησίασαν τον τουρκικό στόλο που ναυλοχούσε στη Χίο και περίμεναν την κατάλληλη ευκαιρία για να δράσουν. Επέλεξαν τη νύχτα της 6ης προς 7η Ιουνίου 1822. Ήταν μια νύχτα χωρίς φεγγάρι και οι αξιωματικοί είχαν συγκεντρωθεί στη φωταγωγημένη ναυαρχίδα του τουρκικού στόλου για να γιορτάσουν τη λήξη του Ραμαζανιού. Αν και γνώριζαν την καταστροφική δύναμη των ελληνικών πυρπολικών, δεν φαίνεται να είχαν πάρει ιδιαίτερα μέτρα προφύλαξης. Το ιδραϊκό πυρπολικό υπό τον Πιπίνο γλίστρησε αθέατο προς την υποναυαρχίδα του τουρκικού στόλου, ένα δίκροτο με πλοίαρχο τον Πεκίρ Μπέι. Επιχείρησε να προσκοληθεί αλλά παρασύρθηκε από τον άνεμο και αποσπάστηκε. Η απόπειρα του Πιπίνου απέτυχε, αλλά ο Κανάρης κατόρθωσε να προσδέσει το πυροβολικό του στην τουρκική ναυαρχίδα. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι επιδέξιοι ελιγμοί του έμπειρου πιδαλιούχου Ιωάννη Θεοφιλόπουλου. Σχεδόν αμέσως το ξύλινο σκαρί του μεγαλοπρεπούς πλοίου λαμπάδιασε και άρχισε να καίγεται σαν πυροτέχνημα. Ο Καρά Αλής έσπευσε να εγκαταλείψει το πλοίο και επιβιβάστηκε σε λέμβο, αλλά ένα κομμάτι από το φλεγόμενο κεντρικό κατάρτι του πλοίου τον χτύπησε στο κεφάλι και τον τραυμάτισε θανάσιμα. Οι 2.000 άνδρες που βρίσκονταν πάνω στην ναυαρχίδα χάθηκαν σχεδόν όλοι. Οι 32 άνδρες που συγκροτούσαν τα πληρώματα των δύο πυρπολικών, εκμεταλλευόμενοι τη σύγχυση που επικράτησε, έφθασαν σόοι στα ελληνικά πλοία που τους περίμεναν στα ανοιχτά. Η επιστροφή τους στα Ψαρά ήταν θριαμβευτική. Ο Μπεκίρ Μπέις, που ανέλαβε τη διοίκηση του στόλου μετά το θάνατο του Καρά Αλή, δεν τόλμησε να επιτεθεί στα Ψαρά ή στη Σάμο, αλλά περίτρομος εγκατέλειψε τη Χίο και κατέφυγε στον Ελίσποντο. Αντίθετα, οι Τούρκοι της Χίου, όταν έμαθαν το θλιβερό για αυτούς περιστατικό, αποτελείωσαν τον αφανισμό του νησιού με την καταστροφή των μαστιχοχωρίων. Το κατόρθωμα του Κανάρη έδωσε κουράγιο στους επαναστατημένους Έλληνες και συγκίνησε βαθύτατα την ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. Στην Ευρώπη κυκλοφόρησαν χαλκογραφίες που παριστούσαν τον Κανάρη με το δαυλό στο χέρι. Για να τιμήσει τα πληρώματα των δύο πυρπολικών,
Το Μινιστέριο των Ναυτικών, δηλαδή το Υπουργείο Ναυτιλίας, πρότεινε στο εκτελεστικό, δηλαδή την κυβέρνηση, να τους παρασημοφορήσει και να τους χορηγήσει εκτάσεις γης. Το Βουλευτικό, δηλαδή η Βουλή, ενέκρινε την πρόταση, η οποία όμως δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

0: Το επόμενο μας θέμα από την Αυστραλιανή επικαιρότητα. Σε μια ηλιόλουστη γωνιά ενός οίκου φροντίδας ηλικιωμένων στην νοτιοδυτική Νέα Νότια Ουαλία, η εγκεγραμμένη νοσηλεύτρια Βανέσα Τζόι Ιπολίτο συνομιλεί με την ένικο Τρίσα Νιούτον. Είναι στιγμές σαν και αυτές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη της, πολύ μετά το τέλος της βάρδιάς της στο Άλαουα Λότζ, στο Κούλαμον, μια μικρή πόλη βόρεια του Ουάκα Ουάκα. Η δουλειά μας μπορεί να είναι πραγματικά απαιτητική, αλλά είναι επίσης πολύ ανταποδοτική, δήλωσε η κυρία Ιπολίτο. Η ίδια είναι μία από τους 14 μετανάστες εργαζόμενους από τις Φιλιππίνες που χρηματοδοτήθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Κούλαμον Σάιαρ για να εργαστούν στην μονάδα. Ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου, Τόνι Ντόνοχιου, δήλωσε ότι οι μετανάστες κάλυψαν ένα κενό που δεν μπορούσαν να καλύψουν οι τοπικοί εργαζόμενοι. Πριν προχωρήσουμε σε αυτή τη διαδικασία, αναγκαζόμασταν να περιορίζουμε τον αριθμό των κλινών, είπε. Από τότε που φέραμε αυτό το εργατικό δυναμικό, έχει φύγει ένα μεγάλο βάρος από τους ώμους μας και αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε περισσότερες δυνατότητες στους ηλικιωμένους μας να γερνούν και να παραμένουν στην τοπική τους κοινότητα. Τον τελευταίο χρόνο, τα επίπεδα μετανάστευσης και οι μεταναστευτικές πολιτικές της Αυστραλίας έχουν εξελιχθεί σε θέμα εθνικής συζήτησης, κυριαρχώντας στην πρόσφατη αναπληρωματική εκλογή της εκλογικής περιφέρειας Φάρερ, καθώς και στη συζήτηση για τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση προβλέπει καθαρή μετανάστευση 295.000 άτομα για το τρέχον οικονομικό έτος, σημαντικά χαμηλότερη από τους περισσότερους από 530.000 μετανάστες που καταγράφηκαν το 2022-23. Παράλληλα, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Άγκους Τέιλορ έχει δηλώσει ότι εάν ο συνασπισμός φιλελευθέρων και εθνικών κερδίσει την εξουσία το 2028, θα θέσει ανώτατο όριο στη μετανάστευση, συνδέοντάς το με τον αριθμό των κατοικιών που κατασκευάζονται κάθε χρόνο. Ποτέ ξανά μια κυβέρνηση δεν θα μπορεί να φέρνει περισσότερους ανθρώπους από όσους μπορεί να στεγάσει η χώρα μας, δήλωσε ο κύριος Τέιλορ στο κοινοβούλιο κατά την ομιλία του για την απάντηση στον προϋπολογισμό. Σε μία από τις μεγαλύτερες περιοχές παραγωγής εσπεριδοειδών της Αυστραλίας, στην περιοχή Ρίβελαντ της Νότιας Αυστραλίας, ο αγρότης δεύτερης γενιάς Φίλιπ Κρέν διαχειρίζεται μια μεγάλη φάρμα παραγωγής πορτοκαλιών, μανταρινιών και λεμονιών. Όπως είπε, χωρίς τους μετανάστες εργαζόμενους, κυρίως εποχικούς εργάτες από τα νησιά του Ειρηνικού, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Pacific Australia Labour Mobility, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει την φάρμα του, ούτε να μαζέψει εγκαίρως τα φρούτα του. Σήμερα, περισσότεροι από 32.000 εργαζόμενοι από το εξωτερικό απασχολούνται κάτω από αυτό το πρόγραμμα που προαναφέραμε. Οι εργάτες συγκομιδής που έχω βρίσκονται εδώ για να κάνουν μια δουλειά και δεν στερούν κατοικίες από κανένα, είπε. Μένουν σε καταλήματα για περίπου 8 ή 9 μήνες το χρόνο. Και αν δεν ήταν αυτοί, τα φρούτα μας θα μένανε πάνω στα δέντρα, είπε ο φαρμαδόρος.
1: Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
2: Μιλάτε μια δεύτερη γλώσσα εκτός από τα αγγλικά? Θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής ενός ηλικιωμένου ατόμου? Το MCCSA αναζητά εθελοντές που είναι πρόθυμοι να επισκεφτούν ηλικιωμένους σε γεροκομεία ή στα σπίτια τους, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της μοναξιάς και της απομόνωσής τους. Αυτή είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για εθελοντισμό για άτομα που εργάζονται, σπουδάζουν ή είναι συνταξιούχοι. Με μια ώρα επίσκεψης κάθε 15ήμερο, μπορείτε πραγματικά να κάνετε μια τεράστια διαφορά στη ζωή κάποιου που ζει κοντά σας. Περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη Μάγκη Ασάντ στο 82 13 46 07.
3: The Aged Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Το κημητήριο Cheltenham είναι από τα πιο καταξιωμένα νεκροταφεία της Νότιας Αυστραλίας. Μια όμορφη, κοσμοπολίτικη αντανάκλαση της συνοικίας που το περιβάλλει. Σήμερα προσφέρει πολλές επιλογές από πλουσιοπάροχους κτιστούς τσιμεντένιους τάφους και τμήματα πλήρη με μνημεία μέχρι την απλή ομορφιά των τριανταφυλλένιων κήπων και του γρασίδιου. Ένας περιορισμένος, αποκλειστικός αριθμός νέων τάφων με δοκούς σε γρασίδι έχουν πρόσφατα διατεθεί στο κημητήριο Cheltenham και μπορείτε να κλείσετε ραντεβού τώρα για να τους επιθεωρήσετε. Επικοινωνήστε με την Ευλάδη Cemeteries Authority στο 8139-7400. Επαναλαμβάνω, 8139-7400.
5: Υποστηριχτέ του 5EBI.
6: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
7: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
8: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
9: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
10: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
11: Station sponsor.
12: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρίπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
11: A proud sponsor of 103.1 5EBI FM.
1: Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε φάρμακα για να φροντίσουν την υγεία τους. Αν έχετε κυβερνητική κάρτα εκπτώσεων και συνταγή στο πλαίσιο του συστήματος φαρμακευτικών παροχών, γνωστού ως PBS, το μέγιστο ποσό που θα πληρώσετε είναι 7 δολάρια και 70 cents για το φάρμακό σας. Αν έχετε κάρτα Medicare, θα μπορέσετε και πάλι να εξοικονομήσετε χρήματα, επειδή το κόστος έχει μειωθεί από 31 δολάρια και 60 cents σε 25 δολάρια. Όταν χρειάζεται να παίρνετε φάρμακα κάθε μήνα, μια μικρή εξοικονόμηση κόστους μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στο να σας βοηθήσει να παραμείνετε σε καλό δρόμο με την υγεία σας. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε health.gov.au/cheapermedicines. Αυτό το περιεχόμενο έχει παραχθεί σε συνεργασία με την Αυστραλιανή κυβέρνηση.
13: Η Ελληνική Ορθόδοξη Κοινότητα Νοτίου Αυστραλίας σας προσκαλεί στο ετήσιο σχολικό χορό των ελληνικών σχολείων. Ο χορός θα είναι το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6:30 μετά μεσημβρίας στο Olympic Hall 288 Franklin Street. Το εισιτήριο για τους ενήλικες είναι 15 δολάρια, ενώ οι μαθητές εισέρχονται δωρεάν. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την δυνατότητα να αγοράσουν φαγητό και ποτά και να απολαύσουν ελληνική μουσική και χορό σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα. Αργυρό Κασουδάκη, Γενική Γραμματέας.
14: Ανακοίνωση. Σύλλογος Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Αγαπητά μέλη και φίλες του Συλλόγου Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων Νοτιού Αυστραλίας, ο Ταξιάρχης. Ο Σύλλογος θα ήθελε να σας γνωστοποιήσει ότι το Κέντρο Ελληνίδων Κυριών και Δεσποινίδων, το οποίο βρίσκεται στο 10 Rosa Street, Goodwood, είναι ανοιχτό κάθε Τρίτη με το ίδιο πρόγραμμα. Δηλαδή, από τις 9:30 έως τις 10:30 π.μ. ασκήσεις. Από τις 10:30 π.μ. έως τις 12 μετά μεσημβρίας, καφές, μπίνγκο, κουβεντούλα και ευχάριστη παρέα. Σας περιμένουμε εσάς και τους συζύγους σας. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, του Συλλόγου Χρυσούλα Χάσλερ, Πρόεδρος.
15: Ενημερωθείτε για όλη την τοπική και παγκόσμια επικαιρότητα. Ελληνικό πρόγραμμα 5EBI στους 103,1 MHz.

0: δελτίων ειδήσεων του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος του 5EBI.
1: Η Γαλλία εκφράζει έντονη ανησυχία για την κλιμάκωση της στρατιωτικής δραστηριότητας του Ισραήλ στο έδαφος του Λιβάνου, με το Παρίσι να ζητά έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Την παρέμβαση αυτή έκανε ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Νοέλ Μπαρό, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση ιδιαίτερα ανησυχητική και έκανε λόγο για σοβαρό λάθος ως προς τη συνέχιση και επέκταση των επιχειρήσεων στο λιβανικό έδαφος. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι σύμφωνα με την γαλλική θέση δεν μπορεί να υπάρξει καμία αιτιολόγηση για την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την ολοένα βαθύτερη παρουσία στον Λίβανο. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η Γαλλία έχει ήδη ζητήσει σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας με αποκλειστικό θέμα της εξελίξης στην περιοχή. Οι δηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αυξανόμενης ανησυχίας του Παρισιού για τη γενικότερη αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή σε μια περίοδο παρατεταμένης έντασης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης και στη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς, με τη Γαλλία να προειδοποιεί για επιπτώσεις στις τιμές ενέργειας και στην παγκόσμια οικονομία. Ένας μετεωρίτης διαλύθηκε κατά την είσοδό του στην ατμόσφαιρα πάνω από το βόρειο-ανατολικό τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις που έγιναν αισθητές σε μεγάλη περιοχή και αναστάτωσαν χιλιάδες κατοίκους. Σύμφωνα με την αεροδιαστημική NASA, το φαινόμενο καταγράφηκε πάνω από τα σύνορα των πολιτειών Μασαχουσέτης και Νιου Χάμσαϊρ. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία, ο μετεωρίτης κινούνταν με ταχύτητα μεγαλύτερη των 120.000 χιλιόμετρων την ώρα και διαλύθηκε σε ύψος περίπου 64 χιλιόμετρων από την επιφάνεια της Γης. Η NASA διευκρίνησε ότι το φαινόμενο δεν συνδεόταν με κάποια βροχή μετεωριτών, ούτε πρόκειτο για επανείσοδο διαστημικών σκουπιδιών ή δορυφόρου. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε από τη διάλυση του μετεωρίτη εκτιμάται ότι ήταν αντίστοιχη με περίπου 300 τόνους TNT, γεγονός που εξηγεί τους ισχυρούς κρότους που ακούστηκαν σε αρκετές περιοχές. Κάτοικοι ανέφεραν ότι οι εκρήξεις ήταν τόσο δυνατές ώστε προκάλεσαν δονήσεις σε σπίτια και χτίρια. Μετά το φαινόμενο, δεκάδες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατέγραψαν τις αντιδράσεις πολιτών, οι οποίοι περιέγραψαν έντονους θορύβους και αισθητές δονήσεις χωρίς αρχικά να γνωρίζουν τα αίτια. Λάδι στη φωτιά ρίχνει το Ισραήλ, που διευρύνει τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, προχωρώντας όλο και πιο βαθιά στη χώρα. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς ανακοίνωσε χθες ότι ο στρατός κατέλαβε το μεσαιωνικό φρούριο Μποφόρ στο νότιο Λίβανο, πέρα από τον ποταμό Λιτάνι, όπου επεκτείνει τις επιχειρήσεις του. 44 χρόνια μετά την ηρωική μάχη του Μποφόρ και σήμερα η μέρα μνήμης των πεστών των στρατιωτών στον πρώτο πόλεμο του Λιβάνου το 1982, στρατιώτες επέστρεψαν στην κορυφή του Μποφόρ και ύψωσαν για άλλη μια φορά την Ισραηλινή σημαία, θριαμβολογούσε ο Κάτς. Κατόπιν εντολής του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και δικής μου εντολής, οι Ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις επέκτηναν τις επιχειρήσεις του στο Λίβανο, διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι και κατέλαβαν την κορυφογραμμή Μποφόρ, ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά σημεία για την άμυνα των κοινοτήτων της Γαλιλαίας και την διασφάλιση της ασφάλειας των δυνάμεων μας, ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας ότι η εκστρατεία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Ο Ισραηλινός στρατός είναι ισχυρός και όλοι μας είμαστε αποφασισμένοι να συντρίψουμε τη δύναμη της Χεζμπολάχ και να ολοκληρώσουμε την αποστολή μας, να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων του Βορρά, είπε. Στο θέμα αναφέρθηκε σε ομιλία του και ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Έδωσα εντολή στον Ισραηλινό στρατό να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στον Λίβανο. Οι δυνάμεις μας ξεπέρασαν ισχυρά εμπόδια. Κατέλαβαν κυρίαρχα υψώματα και πήραν τον έλεγχο της κορυφογραμμής Μποφόρ. Ξεκινάμε δράση, επιχειρούμε σε όλα τα μέτωπα, στη Συρία, στη Γάζα και στον Λίβανο, είπε ο Νετανιάχου. Τέλος των ειδήσεων.

0: Το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας της Νότιας Αυστραλίας θα ήθελε να σας ενημερώσει για το πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης για τον μήνα Ιούνιο. Τρίτη 9 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Φιλοξενία στην αίθουσα της Παναγίας 1α William Street, Croydon. Το πρόγραμμα Φιλοξενία πραγματοποιείται μία φορά τον μήνα. Πέμπτη 11 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Τετάρτη 17 Ιουνίου στις 10.30 το πρωί έως 2.30 το μεσημέρι περίπου, πρόγραμμα Salisbury στην αίθουσα του North Football Club, 39-41 Baxter Road, Salisbury Downs. Πέμπτη 18 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι, πρόγραμμα Mitcham στο Mitcham Community Center, 242 Belair Road, Lower Mitcham. Πέμπτη 25 Ιουνίου στις 9.30 το πρωί έως 1.30 το μεσημέρι. Πρόγραμμα Glandor στο Camden Hall, γωνία Carlisle Street και Carlton Road, Camden Park. Επιπλέον, αυτόν τον μήνα διοργανώνεται έξοδος για φαγητό, όπου συμμετέχουν όλες οι ομάδες του προγράμματός μας. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Ομάδων Κοινωνικής Υποστήριξης, μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας, καθώς και με το My AIDS Care στο 1800 200 422, για να εγγραφείτε και να εγκριθείτε. Αν χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας στο 70 88 05 00 και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σύστημα My AIDS Care. Τα προγράμματά μας χρηματοδοτούνται μέσω του Κοινοπολιτιακού Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο των Κοινωνικών Υπηρεσιών στο τηλέφωνο 70 88 05 00.
1: Ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του 5VBI στους 103,1 μεγακύκλους. Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και Κυριακή στις 5 το απόγευμα.

Ανακοίνωση. Πώς να προετοιμαστείτε για μια καταιγίδα. Κλαδέψτε τα δέντρα και τα κλαδιά που θα μπορούσαν να πέσουν πάνω στο σπίτι ή στην περιουσία σας. Επισκευάστε την οροφή σας. Ελέγξτε ότι το ασφαλιστικό σας συμβόλαιο είναι επικαιροποιημένο και επαρκές. Ασφαλίστε όλα τα χαλαρά αντικείμενα γύρω από το σπίτι σας. Καθαρίστε τα λούκια, τις υδρορροές και τις αποχετεύσεις. Μιλήστε στην οικογένειά σας και ετοιμάστε ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Ετοιμάστε ένα κουτί έκτακτης ανάγκης. Να έχετε ένα ραδιόφωνο με μπαταρίες. Κρατήστε μια λίστα αριθμών επικοινωνίας για έκτακτη ανάγκη μέσα ή κοντά στο τηλέφωνό σας. Όταν εκδοθεί μια προειδοποίηση για καταιγίδα, ενεργοποιήστε το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Εντοπίστε το κουτί έκτακτης ανάγκης. Βεβαιωθείτε ότι το κινητό σας τηλέφωνο είναι πλήρως φορτισμένο. Ελέγξτε ότι οι γείτονές σας είναι ασφαλείς. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Κατά τη διάρκεια μιας καταιγίδας, μείνετε μέσα στο σπίτι και μακριά από παράθυρα. Εάν είστε έξω, βρείτε ασφαλές καταφύγιο μακριά από δέντρα. Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια είναι ασφαλή. Ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Μετά από μια καταιγίδα, ελέγξτε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για πληροφορίες, ενημερώσεις και συμβουλές. Ελέγξτε το σπίτι και την περιουσία σας για ζημιές. Μείνετε μακριά από κατεστραμμένα κτίρια, ηλεκτροφόρα καλώδια και δέντρα. Να γνωρίζετε τους κινδύνους όπως πλημμυρικά νερά, συντρίμμια και κατεστραμμένους δρόμους ή γέφυρες. Ελέγξτε τους γείτονές σας όταν είναι ασφαλές να το κάνετε. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν μέσα ή κοντά σε πλημμυρικά νερά. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απειλτικής για τη ζωή, καλέστε 000, για βοήθεια έκτακτης ανάγκης, καλέστε 132500. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε 1800-362-361. Αυτό το μήνυμα σας παρέχεται από το Multicultural Communities Council of South Australia στο πλαίσιο του προγράμματος μείωσης του κινδύνου καταστροφής που χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις της Αυστραλίας και Νότιας Αυστραλίας.

0: Εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος του ελληνικού ραδιοφώνου του 5EBI.
1: Τα προγράμματα του ελληνικού ραδιοφώνου τα ακούτε την Τετάρτη στις 4 το απόγευμα, Παρασκευή στις 2:30 το απόγευμα και την Κυριακή στις 5 το απόγευμα.
0: Γεια σας!
2: That was the end of the Greek Community Radio Program on 5EBI FM with Ellie Space, Dimitra Psarou, Eleni Klarou and Peter Piros. Stay tuned on 5EBI FM for more Greek Community Radio Programs. Wednesday 4 p.m., Friday 2:30 p.m., and Sunday 5 p.m. Bye for now.